ουσία κάνει κατά την ημόλε. Ερθέ, είναι και τάγκα. Κάνε το ακόμα σειράντα, τσιούν κάτι τσίκη σε αυτό. Κάμεις ανάμιση, βάλει σου πέρα λίγα τρομάτο. Βάζουν καμινάτο, σου πέρα. Τσεκάχνουμε μαμές, εγώ νομίζω από πάνω.